0: Ούτρο λέτε με ραφό. 360
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisika Slam Station 2.
2: Yeah. 360 Radio.